0: condenados a penas de até 10 anos de prisão, anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Feito. Dr. Merara Guddina እስከ 10 ዓመት እስር ሊፈረድባት ወጪቆሞ ድርጅት የአፍሪካ ክፍል ተወካይ ኡልድሪሽ ዴሊዩስ ሜርክል ከታሳሪው የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪ ጎን እንዲቆሙ ጠይቀዋል።
2: መራሄተ መንግስት አንጌላ ባለፈው ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει...
4: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
3: wanaoifanya Bild, Die Welt και το περιοδικό Focus η ανάληψη της διαχείρισης των 14 Η γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετάρτη. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλέον. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίωσε.